μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
4: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
3: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Οδυσσεβάγ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
4: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
3: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
5: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Θα μπορούσαμε βεβαίως να το πούμε. Κάποιος χτυπάει την πόρτα μου. Knock, knock, knocking on heaven's door. Εμείς χτυπάμε την πόρτα του παραδείσου. Καλωσορίσατε στους 105,1 και στους 103,3 σήμερα. Ηράκλειο Άγιο Νικόλαος με

διάβασα, το ξέρω, ναι. Το φορτώσαμε το βανάκι μας με τα καλύτερα και ετοιμαζόμαστε να σας φτιάξουμε όπως κάθε μέρα, βρε παιδί μου. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νούλα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γεώργιε. Σκουντάτε με να ξέρω από πού ακούτε.

Καλημέρα τερχαντήρι. Συγγνώμη, Γιάννο ήθελα να πω. Το τερχαντήρι μου βγήκε έτσι από μόνο του. Είμαι σίγουρος, Γιάννο, ότι στα είχαν μαζέψει και σε περιμένανε. Γι' αυτό το είπα το τερχαντήρι. Καλό μεσημέρι και στην Μεσσηνία, Γιώργαρε, σε προλαβαίνω κάθε μέρα. Υπέροχα τα τοπία που μου στέλνεις. Υπάρχουν και άλλοι που επιμένουν σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. Εμείς λέμε σαν την Κρήτη.

πολύ ωραία εποχή που ήταν η εποχή των αφιερώσεων, ναι. Αυτό βέβαιος, όπως λέει και το τραγούδι, είναι αφιερωμένο σε αυτόν που αγαπάω ή σε αυτούς που αγαπάω, δηλαδή όλους εσάς που κρατάτε παρεούλα καθημερινά. Είπα να το ψιλορεγγίσω, μεν καιρό είχαμε, ο λίγον από όλα, βρε παιδί μου. Να μην βαριόμαστε και να μην βαριόσαστε. Be well wherever you are, you're listening 105.1, 103.3 Music Channel and Lato FM. Just to bring you the best in music and make you smile.

όπως το είπες αγόρινα μου, ρέγγε χωρίς ο λίγον Μάρλεϊ δεν γίνεται. Εξάλλου είμαι από αυτούς που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αν υπήρχε ο Μάρλεϊ κανείς δεν θα άκουγε ρέγγε. Και όπως έλεγε ο φίλτατος αείμνηστος μπουλάς, ρέγγε ρέγγε και ζαρδέλε, κολλή τσίρο σαλάτε.

θα σου απαντήσω σε λίγο. Έχω κάποιο ψηλό πρόβλημα με τον εκδεξιόν. Κάτι μου φορτώνει που δεν το έχω ζητήσει εγώ. Πουρκουά. Ό,τι θένε κάνουνε με τα μηχανήματα. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα σας Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό να ρίξω κάτι σφαλιάρες στο δεξιό μου λάπτοπ και έρχομαι.

αυτό είναι ο Τάκης, ο Τάκης μου, φίλος καλός. Καλημέρα Βασιλάκη μου, το ξέρω, μας ακούς αγόρι μου, και μας λείπεις. Πρόσεξε, πρόσεξε. Σύρτο τσιφτετελό ρέγγε. Όχι βρε.

εδώ που τα λέμε δεν έχει άδικο. Ένα ψηλό, ψηλό τσιφτετελό, τσαμικό. Το έχει. Είναι μάλλον επειδή λέγεται Ινσταμπούλ.

σας άφησα να το απολαύσετε λιγάκι, γιατί το καρβούνι δίπλα πήρε λίγη ώρα να πάρει μπροστά. Καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εκτός από το ότι η τεχνολογία πολλές φορές κάνει τα δικά της χωρίς να με συμβουλεύεται. Γιατί αν μας συμβουλευόταν βέβαια θα τα κάνε μαντάρα, αλλά και έτσι ωραία είναι. Δεν ξεχνάμε ποτέ στη συντροφιά μας το βανάκι που πάει παντού. Τα κοκτέιλς Vans της Αλεξάκης, της Άλεξ Γιαλετάκης. Όλο το μπερδεύω Αλεξάκης, ο Λευτέρης φταίει. Μου γράφει και μου ξαναγράφει διάφορα τρελά και με μπερδεύει. alexgiαλετάκης.gr. Μπαίνεις μέσα και τα βρίσκεις όλα, γόρι μου. Αλλά εγώ στο λέω. Τα τέλεια εξοπλισμένα Vans για κάθε σου εκδήλωση, γάμο, βάφτιση, εγγένεια, εταιρικές εκδηλώσεις, από την μια άκρη της Κρήτης στην άλλη και στα νησιά.

Θα σου το πω με τα δικά μου λόγια, Νούλα, γιατί μόνο έτσι μπορώ και μιλάω. Όλοι οι διαμόνιοι ρεπόρτες, δημοσιογράφοι και άλλα τέτοια παιδάκια ανακατεύουν τα πάντα για να βρουν ειδήσεις το καλοκαίρι που δεν συμβαίνει τίποτα των τρομερών. Λες και δεν γίνονται πόλεμοι παντού. Αυτοί εξακολουθούν να ασχολούνται με τα τροχαία. Άντε και κάνα σκοτωμό. Γιατί αυτό πουλάει, ο πόνος. Δεν πουλάνε τα ευχάριστα, και από ευχάριστα είναι γεμάτη η ζωή. Καλώς και τον Νικόλα. Σε μολάρανε.

ενώ οι δαιμόνοι, οι ρουφιάνοι, συγγνώμη, ανταποκριτές μου στο βάθος κήπος, πάντα ψάχνουν και βρίσκουν τα καλύτερα για πάρτι σας, έτσι για να σας κάνετε να γελάτε με τα γάλια μας, όχι τίποτα άλλο.

Εσύ ο Νικόλα μου και ανευπροβλημάτων, διότι τα διορθώσαμε όλα, πιστεύω πια. Πάμε να αλλάξουμε ημίωρο και έρχομαι. Και μια γουλιά καφέ, ένα πάφα πουφα. Υγεία, παιδί μου, πάνω απ' όλα, υγεία.

0: Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: Εδώ είμαστε καλέ μου και εδώ θα μείνουμε ως τις 2, το ξέρεις, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Την παλεύουμε όλοι μαζί έτσι, γιατί, γιατί τι αλλιώς θα γινόταν αν δεν. Καλό μεσημέρι Αλέξη, καλό μεσημέρι Πόπι. Καλό μεσημέρι Βασιλάκη, Βασιλάκη, και τα μικρά σου μηνυματάκια με φτιάχνουν.
1: Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo.

Γιώργη, είναι γνωστό της Πασίου ότι δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ασχολήθηκα, αλλά αν δεν υποστηρίξεις την πόλη σου για την ομάδα σου, ποιον θα υποστηρίξεις? Έφυγε ο Όφια Σόφια, καλή του τύχη. Δεν τη χρειάζεται, θα κερδίσει.

Καλό μεσημέρι στο Όλα Σίτη. Σήμερα μας ακούτε καμπάνα γιατί βγαίνουμε από το Λατό. Είμαστε 105,1 και 103,3. Και θα είμαστε και αύριο. Και μεθαύριο.

Εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω για τα διαφημιστικά. Μπορείς να έρθεις σε επαφή και με τον Ρουμένα και με τον άλλο σταθμό. Αν θέλεις να μπεις στην παρέα μας και να μας στηρίξεις, απλούστατο είναι.

τι συμβαίνει εν Ηρακλείο, από ό,τι διαβάζω. Μετά από σοβαρή βλάβη, 1821, έμεινε χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Λιώσανε τα παγωτά. Ξέρεις τώρα τα συνηθισμένα, πυλώνες, γρασία, σκόνη. Αν δεν καθαρίζονται τακτικά το καλοκαίρι, σίγουρα σκάνε κι αυτοί.

Όσο για αυτό που λες, Νικόλα, ξέρεις τι κουτουλίδι πέφτει κάθε μέρα από αυτούς που κρατάνε τηλέφωνο και δεν βλέπουνε τους στήλοι. Απίστευτον. Αυτίστευτον.

Το επιτελείο μέσα επιμένει. Πρέπει να το πω. Υποψιάζονται, λέει, μετά από αναλύσεις ημερών και 8 πίτσες πεπερώνι και κάτι μπύρες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν μισούν τον Ισραήλ. Ναι,

εμείς πάλι από την πλευρά μας, επειδή είμαστε πιο λογικοί άνθρωποι, αν και εμείς φάγαμε πίτσα πεπερόνι, πιστεύουμε ότι εμισχύσαντο εδώ και αιώνες.

Τη Μητρακή. Όχι εσύ που είσαι σαν το άλλο. Σίγουρο αυτό. Η γενιά Gen X είναι τα αρχικά του Gen X era. Κι αν δεν ήξεραν, γιατί δεν ρώταγαν.

Μουσικό κανάλι 105,1, Λατό FM 103,3 για την Ανατολική Κρήτη. Καθημερινά κοντά σας εδώ, 12 με 2 είναι ο... δηλαδή δεν τον αφήνουν σε ησυχία, γι' αυτό και είναι εδώ. Του παλεύουμε όπως πάντα, αγόρι μου, εδώ είμαστε μια παρεούλα. Το ραδιόφωνο για μας ήταν πάντα παρεούλα. I see the ones in your blue. Μιζέρια τα ονειάνω, τα είπαμε στις διπλανές ενορίες, δεν δεχόμεθα. Τον οβολώσεις εύκολα, δηλαδή πανεύκολα. Αν εξαγοράζεται η εκπομπή, κοίταξε να δεις τώρα που δεν μας ακούνε. Εύκολο είναι. Έλα σε επαφή με αυτούς που κάνουν τις διαφημίσεις και θα με πουλήσουν στο λεπτό.

Ελάτε βρε παιδιά, ελάτε, ελάτε τώρα. Τι κακό κάνουν τα παιδιά επειδή πήρανε από ψεκαστήρα σε γλέντι. Έχω δει να πίνουν από βαρέλι με λάστιχο. Θα μου πεις άλλο βαρέλι με λάστιχο και άλλο ψεκαστήρας. Είμαι σίγουρος ότι μοσχομυρίζανε.

Α, εκεί το πήγαινε στο ψεκασμένο. Εντάξει, εντάξει ρε παιδί. Μισό λεπτό για μη, γιατί με τσιγκλάει. Με τσιγκλάει ο Τρέκ. Έλα ρε. Το 37. Ο πολιτικός μας

Το 37 του φαίνεται περίεργο ότι τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές έτσι αλλιώς. Όλοι οι πολιτικοί μας χρησιμοποιούν τη λέξη διαφάνεια. Η διαφάνεια της διαφάνειας, το πάρτα εσύ,

Εν τω μεταξύ έχω άλλα παιδάκια που έχουν άλλα προβληματάκια. Ετοιμάζεται παρτάκι. Λοιπόν, πρόσεξέ με. alexialitakis.gr. Εκεί θα μπει. Τα παιδιά με εξειδικευμένους συνεργάτες και πολυετή, μα πάρα πολυετή εμπειρία στο χώρο του μπαρ, σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting, σας συμβουλεύουν για τα πάντα και ασφαλώς σας παρέχουν την τεχνογνωσία που χρειάζεστε. Από την ιδέα μέχρι το μπαρ των ονείρων σας. Το πρώτο βήμα είναι να επικοινωνήσετε για να τα μάθετε όλα. Εξάλλου είναι πανεύκολο να το φανταστείτε, αλλά όταν σας έρθει και δείτε ένα υπέροχο cocktail bar να έρχεται στο δικό σου χώρο φορτωμένο με όλα αυτά που έχεις ζητήσει εσύ και έμπειρους barmen που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σου, αλλιώς είναι η εκδήλωση, βερπαιδί μου.

Τάκη, δεν θέλω να σε τρομάξω. Εσύ, διαβάζετε αυτά που μου στέλνετε, διαβάζετε και ανάμεσα στις γραμμές θα το δεις. Το είπε ο Κυριάκος. Το είπαμε, το κάναμε. Οριστικό τέλος της περικοπές Κατρούγκαλου. Δεν μιλάει, αγόρι μου, για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Για τις χείρες μιλάει.

Πιστεύω ότι αρκετά ρεγγίσαμε, να αλλάξουμε στυλάκι έτσι, να ανεβούμε λιγάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους τους εποχούμενους, όπου και αν βρισκόσετε, Ηράκλειο Άγιο Νικόλαο, στον ΒΟΑΚ, τον υποκατασκευή με τα κολονάκια, τα χεράκια και τα δύο πάνω στο τιμόνι, παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Σε όσους προσπαθούν να κάνουν προσπεράσεις εκεί που δεν πρέπει και βέβαια σε όλα τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενό.

Καλό μεσημέρι, Μάντι μου. Προσοχή τώρα, ξέρεις εσύ. Καλό μεσημέρι, Σταυρή. Επιστρέφεις, ε. Άντε, μέτρα αντίστροφα, ρε παιδί μου. Εξάλλου το ξέρεις, γιατί όλοι σε περιμένουν, γιατί τους λείπει.

Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Το έχω ετοιμάσει. Κοίταξε να δεις. Είναι από τα περίεργα που μου ζητάτε, αλλά το έχω. Και μπορώ και να το προφέρω και να το πω την ώρα που αρχίσει να παίζει.

των γνωστών της ιστορίας για αυτό το άσμα είναι ένα. Ακούγεται σαν να μιλάει αγγλικά, αλλά δεν έχει καμία αγγλική λέξη. Ό,τι τούρθει λέει.

Έλα μη με τσικλάς, γιατί λέω θου φυλακή το στόμα τι μου κύριε. Άλλοι 524 φτάσαν στην Κρήτη. Δεν ξέρουν από πού έρχονται, ξέρουν. Δεν ξέρουν που θα καταλήξουν, ξέρουν. Αυτή η Frontex τι κάνει, τους μοιράζει παγωτά.

Δεν ξέρω πόσοι έξι μόνο έχετε δει το βιντεάκι με τη Ραφαέλα Καρά και τον Αντριάνο. Για μένα ήταν και είναι ένα από τα αγαπημένα μου.

Λίγο πριν αλλάξουμε ώρα, καλό μεσημέρι σε όλα τα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουν. Τα παράπονα είναι γενικά, φίλτατε. Κόσμος περνάει, κόσμος δεν μπαίνει στα μαγαζιά. Θα μου πεις είναι πολλά τα μαγαζιά. Και ο κόσμος που έρχεται και αυτός έχει τις δυσκολίες του. Μαζώνει, μαζώνει, μαζώνει για να κάνει τα μπανάκια του. Και αν μείνει κατητής, θα πάρει μια φτηνοδουλειά έτσι. Για ένα μυστικό, βρε παιδί μου. Μην περιμένετε πια. Καλέ η μέρα που μπαίνανε μέσα στα μαγαζιά και αφήνανε τα χιλιάρικα, τελειώσανε.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Φιλανάδα, έχω βγάλει βλάση εδώ και πολλή ώρα. Αλλάξαμε ώρα μόλις. Και αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιόφωνά σας και στους 105,1 και στους 103,3, έχετε χάσει την προηγούμενη ώρα. Δηλαδή δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε στα διαγωνίσματα που θα κάνουμε στο μέλλον.

Ας επανέλθουμε λοιπόν στην τάξη, διότι ναι, είναι γνωστό αυτό που λες αγόρι μου. Τα πάντα σε εν Ελλάδη, φα Ελλάδη και Λαβράδη, είναι δύο ταχυτήτων. Αυτό είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Το τι κάνουμε εμείς, ψηφίζουμε αυτούς που βγαίνουν μόνιτς, διότι θα τα διορθώσουν όλα. Και περιμένουμε τις επόμενες εκλογές για να ξαναψηφίσουμε αυτούς που θα τα διορθώσουν όλα και δεν τα διορθώσανε. Μπας και έρθει αυτός που θα τα διορθώσει αυτή τη φορά. Δύο ταχυτήτων μισθούς και τριών και τεσσάρων. Ρώτα τα παιδιά που δουλεύουν 4 ώρες.

Και να μένει η Μπέτι Μίτλερ, αλλά το deserve you. Εγώ λέω, γιατί αξίζουμε εμείς τέτοια μετακίνηση? Όχι, πες μου σε παρακαλώ. Και αν δεν αξίζουμε τέτοια μετακίνηση, γιατί δεν ξυπνάμε? Ο λαός έχει τη δύναμη. Φτάνει να ξυπνήσει. Και πότε θα ξυπνήσει? Κοίταξε να δεις, έχει βάλει ξυπνητήρια, αλλά μάλλον έχει χαλάσει.

ψηλό δυσαρεστημένοι είναι γιατί τα έχουν κάνει ψιλομαντάρα. Και πιστεύω θα τους ψιλογιαουρτώσουν. Έτσι νομίζω εγώ.

40 πού ακριβώ. 40 λέω, άκου. Έλα σου πω, Κωστή, πού ακριβώ είσαι και 40 με 41 και γούστε. Αλέξη, είναι πολλά τα εκατομμύρια, πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς καταλήγουν σε λάθος τσέπες, γιατί τα λεφτά και έρχονται και παρέρχονται και δεν φτάνουν ποτέ εκεί που το χρειάζονται. Ένα περίεργο πράγμα, βρε παιδί μου. Θα μου πεις, πιθανόν οι πρόχοντες και άρχοντες να τα χρειάζονται λίγο παραπάνω από εμάς. Έχουν περισσότερες ανάγκες. Και ο λαός, όπως έλεγε και ο Τόνι Άντονι, πάει σι κατάλα,

Όπως το λέει και η φίλη μου η Μαρία, τώρα με αυτές τα σταραχά και τα τέτοια. Δεν είναι τρομοκράτες τα παιδιά, οι γνωστοί, άγνωστοι που τους ξέρουν όλοι βεβαίως. Απλά κατά λάθος πάνε καμιά βιτρίνα, χαλάνε κανένα αμάξι, ρίχνουνε κανένα γκατζάκι, καμία μολότοφ, κατά λάθος όλα.

πάντα ήμουν σίγουρος ότι όταν φεύγουν από το City η μαμά τους ρωτάει, ζακέτα πήρες ή μολότο πήρες, γιατί δεν μπορεί, κάτι θα ξέρουν και οι γονέοι τους.

Έλα ρε Κωστή, μοίρε στην Πάκη 40-41. Οι! Οι! Ζακέτα πήρες.

Αντάκι μου, επιμένει ο καύσωνας, το ξέρω, και θα επιμένει παντού, μην νομίζεις. Όχι μόνο εκεί, και εδώ τα ίδια. Κατά τα άλλα δεν φταίνε οι κλιματικές αλλαγές. Και φουσκώνουν οι λογαριασμοί, μα πως φουσκώνουν και πόσο εύκολα. Αλλά, πρόσεχε, έχετε ιδέν. Δεν θα πάρετε τίποτα, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχω θεία, το έχω μετατρέψει εγώ. Που θα έρθει παρέμβαση για τα κάψιμα, θα πάρετε πάλι κανά δεκαράκι λεπτά. Και το ρεύμα, θα πάρετε μια επιδότηση, κάμια δεκαριά λεπτά. Συμβουλή, πάρτε βεντάλιες.

Βασιλάκη, επειδή με εδώ να διευκολύνω και να ευκολύνω τη ζωή σας. Το λέω, συντροφιά μας πάντα, alexgialitakis.gr, που ασχολείται με αυτά που πρέπει. Consulting. Για να οργανώσετε σωστά τα πάντα στην επιχείρησή σας, στο ξενοδοχείο. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού σας. Φυσικά, εάν και όταν κάνετε κάποια εκδήλωση, γάμο, βάφτιση, εταιρική εκδήλωση, γενέθλια, τα ειδικά εξοπλισμένα vans, cocktail bars, έρχονται στο χώρο σας και αλλάζουν τα πάντα. Και υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο από ό,τι έχω καταλάβει. Το How to be a bartender. Τα σεμινάρια που σας εκπαιδεύουν. Αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το πανέμορφο επάγγελμα. Για μένα πάντα ήταν πανέμορφο. Εγώ ήξερα να ανακατεύω μόνο την Coca-Cola με τον Μπέρβου. Αλλά μ' άρεσε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια που είναι σε διάφορα levels. Καθυστερούν να αρχίσουν λίγο ακόμα, γιατί ο κόσμος είναι εκτός. Αλλά με ένα τηλεφώνημα θα τα μάθετε όλα. Στο 2815 1075 11 θα σας απαντήσουν και θα λύσουν τις απορίες σας. Διαφορετικά μπαίνεις στο alexgialitakis.gr και τα έχεις όλα φόρα φάτσα.

Μα είναι δυνατόν να μην μπορώ να απαντήσω σε αυτό? Πρόσεξε με. Ο μετεωρολόγος μας είναι πάντα ενήμερος για το που θα βρέξει και πότε θα βρέξει. Μόλις μου ήρθε το δελτίο του καιρού, θα βρέξει το χειμώνα. Αν

Μανολάκη, θα σου το πω εντελώς διαφορετικά. Καλημέρα σε εσένα και στη Μιμίκα, ή μάλλον καλό μεσημέρι ή καλό απόγευμα, πάρ' το όπως θέλεις. Δεν υποστηρίζω κόμματα, γιατί πάντα πίστευα ότι βγαίνουν μόνοι τους, οπότε δεν χρειάζονται τη δική μου τη βοήθεια. Αλλά μου αρέσουν ορισμένοι εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι, μετέχοντες στα κοινά, όπως αυτός ο Τσουκαλάς. Είπε κάτι υπέροχο, το οποίο πέρασε στα μικρά γράμματα, γιατί οι περισσότεροι δεν διαβάζετε. Απλώς περιμένετε να δείτε κανένα όλο ή κανένα μπούτι από την παραλία. Το είπε. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν. Μάλλον θα είδε την Οδύσσια για αυτός.

με τσιγκλάτι, και αυτό δεν είναι καλό, το ξέρετε πάντα. Γυρίσανε λέει όλοι οι υπουργοί ορεξάτια τις ολιγοήμερες διακοπές τους. Γιατί να μην γυρίσουν ορεξάτια? Η μισουλάρα πέφτει, τα επιδόματα πέφτουνε. Δεν νομίζω ότι οι κοινοί φοιτητοί που πήγανε ολιγοήμερες ή μάλλον διήμερες διακοπές γυρίσαν ορεξάτι. Γυρίσαν με το νου τους στους λογαριασμούς, στα νίκια, στην ακρίβεια. Μιλάγαμε για δύο ταχύτητες, 8. Δεν ξέρω γιατί ο λαός έχει και όπισθεν.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ bar να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα bar σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Of course και πήραμε τη μεγάλη στροφή, μέρος δου και τελευταίων για σήμερα. Τελευταίων ημίωρων, όποιος προλάβει, πρόλαβε. Καλά να είστε όπου κι αν είσαστε, να προσέχετε λίγο παραπάνω τον εαυτό σας από τους άλλοι. Οι άλλοι φταίνε. Δεν το λέω εγώ, ο άλλος το λέει. Τι λες τώρα, θα την άφηνε την Όλγα μόνη? Γιατί ανεξαρτώ ποιήθηκε. Αυτό το ανεξαρτητοποιούμε, το ήξερε κανείς? Έτσι ήταν πάντα και παίρνω και την καρέκλα μου μαζί, ε. Πουρκουάπα, κορόιδο είμαι.

Βρε Αντωνάκη, βρε Αντωνάκη, κάτσε καλά καλά. Όταν λέμε θερμά επεισόδια τώρα μεταξύ ημών και των γειτόνων, τα λένε έτσι διότι είναι ανεβασμένες θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, κάτι παραβιάσεις και τέτοια τάξη, παιδί μου. Καθημερινά φαινόμενα είναι. Λίγο να σφίγει βρε το τιμόνι από το F-16, μπαίνεις κατά λάθος στο χώρο του άλλου. Λίγο να σφίγει στη στροφή.

Για κοίτα πίσω από τον ώμο σου. Κοίτα, κοίτα, ναι. δεν θα έρθει. Το είπε το παιδί εκείνο το χαμογελαστό. Δεν χαμογελάει ποτέ. Ξέρω εγώ, μια φορά τον είδα και χαμογελούσε. Μάλλον κάποιος τον καργαλούσε. Ο κυβερνητικός, ο εκπρόσωπος, το είπε. Μακάρι να υπήρχαν λεφτά να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό. Αλλά δεν υπάρχουν. Τα δίνουμε στις αποζημιώσεις, στα έργα που γίνονται, γιατί έχουμε καθυστερήσεις.

Εδώ είμαστε αγόρι μου, έχουμε χρόνο ακόμα. Πρόσεξέ με τώρα, σπάσει ο διάολος το ποδάρι του κάποια φορά. Βλέπεις ότι αιώνιοι εχθροί είναι. Κυρώσεις από εδώ, κυρώσεις από εκεί, φασαρίες από εδώ, φασαρίες από εκεί, αλλά μεταξύ τους προξενάδεις. Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ χουφουφτού που έχω στο βάθος κήπος το έμαθε, γιατί το είπαν όλοι, ότι η CIA και το Κρεμλίνο είναι σε διαρκή συζήτηση μεταξύ των ναι, για να λύσουν και άλλα προβλήματα. Λες και αυτοί δεν έχουν μεταξύ τους, θα λύσουν άλλα προβλήματα. Να, ας πούμε, όπως τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής.

Βασιλάκη, πάντα μου άρεσαν αυτά που γίνονται στα μετόπισθεν. Το είδα κάπου γραμμένο, ναι, η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν για μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Αυτούς τους ρωτήσανε. Το να ανταλλαγούν αιχμάλωτοι σημαίνει ότι θα τους ετοιμάσουν να τους ξαναστείλουν για πόλεμο. Παρόπως πιο καλά περνάνε

Έχουν φύγει πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Αμερική. Αλλά για πρώτη φορά αυτό που βλέπω μου φαίνεται υψηλοπερίεργο βεβαίως. Θεωρούταν σαν εθνικό σύμβολο η Ντόλι Πάρτον. Καλή της ώρα. Rest in peace. Αλλά ο Τραμπ κήρυξε τριήμερο πένθος.

Και έχει γίνει αυτό το κορίτσι, η Ιμανή, μια χαρά είναι. Και τραγουδά και το γλεντά. Τι νομίζεις, επειδή δεν αναφέρονται όλα αυτά συνήθως στον τύπο? Θα το ξαναπώ, δεν παρακολουθώ TikTok, δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Δεν τα βλέπω καθόλου, με εκνευρίζουν. Ιδιαίτερως δεν ξέρω γιατί ορισμένα από τα reels, αυτά τα ψιλομικρά ρε παιδί μου βιντεάκια, έχουν αυτή την ηλίθια χαχαχούχα από πίσω, που και κάτι να αξίζει να το δεις, σε εκνευρίζει και το κλείνεις.

Αμαρτία εξομολογουμένη, μπάμπη μου, μισή αμαρτία. Δεν την έχω δει την Οδυσσία. Δεν ξέρω γιατί. Την έχω. Είναι έτοιμη για να παίξει, αλλά δεν μου κάνει κλικ, ρε παιδί μου.

Κάθαμε, κάθαμε και γελάμε όλους μου. Πρόσεχε με, δεν... Συνήθως δεν έχω ημερολόγιο μπροστά μου. Ούτε αναφορά στις μέρες και μπερδεύω ότι... Είσαι, ρε, είσαι, είσαι ολόπεδον. Δηλαδή ολοκληρωμένο παιδί θα έλεγα. Και καλά κάνεις να το διατηρείς το παιδί, γιατί χωρίς αυτό το παιδί το μέσα μας, μαύρο χάλι θα είμαστε από όξο μας. Άντε, Τετάρτη.

Είδες που πέφτει το κατάλληλο τραγούδι, κατάλληλη στιγμή, ε? Happy Dreamer. Ευτυχισμένος ονειροπόλος. Προς το παρόν τα όνειρα δεν φορολογούνται, οπότε ονειρευτείτε. Ονειρευτείτε γιατί χανόμαστε.

Το ήξερα Γιάννη μου, το ήξερα, δεν είμαι μόνος. Κοίταξε να δεις, είμαστε πολλοί οι τρελοί που διατηρούμε την ευθυμία μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και τη διατηρούμε γιατί, όπως είπα, έχουμε το παιδί μέσα μας που δεν λέει να κοιμηθεί με τίποτα. Εκατόν 5,1, 103,3, Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος. Για όλη την Κρήτη, www.musicokanali.gr. Είμαστε εδώ καθημερινά για να σας κάνουμε να χαμογελάτε. Να παίζουμε καλή μουσικούλα, μουσικούλα που συνήθως δεν ακούγεται στα ραδιόφωνα, διότι εμείς δεν έχουμε ούτε πίστα ούτε λίστα. Και το παλεύουμε, βρεπέμι, το παλεύουμε. Να είστε καλά, γιατί χωρίς την παρέα σας δεν θα ήμασταν εδώ εμείς.

Πάντα μ' άρεσε. Πάντα μ' άρεσε ο Μαρσέλ. Λοιπόν, επειδή πλησιάζομαι και προς το τέλος, φαντάσου ότι ετοιμάζεις μία εκδήλωση, τα εγγένεια του μαγαζιού σου, το γάμο σου, το γάμο σου, το γάμο σου. Γιατί το λέω τρεις φορές το γάμο, πάντα το λέω τρεις φορές για να το εμπεδώνετε. Τα γενέθλια του παιδιού σου και θέλεις να κάνεις κάτι ξεχωριστό, που να μην σκοτώνει την τσέπη σου, αλλά να είναι όμορφο και σωστό. alexialitakis.gr. Μπες και θα βρεις τις λύσεις για όλα. Κάνε ένα βηματάκι και θα δεις ότι κάθε σου εκδήλωση γίνεται μια εμπειρία.

0: δείτε τα ρολογάκια σας, σε ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω επισήμως. Το ξεχνάμε, μέρα του Θεού είναι και αύριο, στις 12 ακριβώς σας περιμένω εδώ και στους 105,1 και στους 103,3 να περάσουμε δύο ρίτσες ευχάριστες, να χαμογελάσουμε. Χρειαζόμαστε όλοι ένα καθρέφτη να έχουμε απέναντί μας, να λέμε καθημερινά το φτου, μη σε ματιάσω αγόρι μου. Be well everybody, see you all tomorrow at 12. Can you see on both sides, 105.1, 103.3. Σας αφήνω πάντα με την ελπίδα ότι θα είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε! Let me be just the guiding light in the small dark place where... Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 95,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Χυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Χυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: κανάλι. 105,1.
1: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
2: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105.

Κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, η Δευτέρα απομακρύνθηκε, αλλά η Παρασκευή ακόμη μας κρατάει σε αναμονή. Φτάσαμε όμως τα μισά, μη χαίρεστε πολύ. Έχουμε ακόμη δρόμο. Η εβδομάδα μπήκε στη στροφή, κρατηθείτε από τον καφέ ή από ό,τι άλλο σας δίνει κουράγιο και μην κάνετε απότομες κινήσεις. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες χωρίς προθεσμίες, χωρίς επαγγελματικά μηνύματα και αν είμαστε τυχεροί, χωρίς κάποιον να μας πει «Θέλω μόνο μια μικρή χάρη». Γιατί οι μικρές χάρες έχουν ένα παράξενο ταλέντο, ξεκινούν με 2 λεπτά και καταλήγουν να καταλαμβάνουν ολόκληρο το απόγευμα. Η Τετάρτη είναι η μέση της εβδομάδας, εκεί που κοιτάς πίσω κουρασμένος και μπροστά με καχυποψία. Δεν μπορείς πλέον να κατηγορείς τη Δευτέρα, αλλά είναι ακόμη νωρίς για να κάνεις σχέδια Παρασκευής. Είναι η μέρα που ανοίγεις την ατζέντα, την κοιτάζεις για λίγο και την κλείνεις ξανά. Δεν χρειάζεται να χαλάσουμε και τη διάθεσή μας, ε. Η απόψινη εκπομπή έχει τίτλο «Από το φως στη νύχτα». 24 τραγούδια, 4 μουσικές διαδρομές και μια Τετάρτη που θα αλλάξει σταδιακά χρώμα. Θα ξεκινήσουμε με ένταση και ηλεκτρισμό, θα ταξιδέψουμε σε ήχους χωρίς σύνορα, θα συναντήσουμε τραγούδια με ιστορία και ψυχή και θα κλείσουμε κινηματογραφικά στην ήσυχη πλευρά της νύχτας. Αυτές είναι οι 4 μουσικές τάσεις της απόψινής μας εκπομπής. Ηλεκτρονική επανεκκίνηση, χωρίς σύνορα, τραγούδια με ιστορία και μια νυχτερινή κινηματογραφική διαδρομή, την οποία και πλαισιώνουμε με το καθιερωμένο μας αφιέρωμα στις νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της εβδομάδας. Ακούς, Μανώλη? Αφήστε λοιπόν για λίγο στην άκρη όσα σας κούρασαν σήμερα. Κλείστε τις ειδοποιήσεις, βάλτε στο αθόρυβο τις συνομιλίες της δουλειάς και μην ανοίξετε κανένα μήνυμα που περιέχει τις λέξεις «επίγον», «υπενθύμηση» ή «μία τελευταία μικρή αλλαγή». Οι τελευταίες μικρές αλλαγές είναι συνήθως πολλές και δεν είναι ποτέ μικρές. Και για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν είναι ποτέ και οι τελευταίες. Άνοιξε λίγο τα παράθυρα του αυτοκινήτου, αφήστε το ζεστό αεράκι του Αυγούστου να περάσει μέσα και αν βρίσκεστε ήδη κοντά στη θάλασσα, ακόμη καλύτερα. Δεν χρειάζονται πολλά για να αλλάξει η διάθεση. Μια καλή παρέα, ένα δροσερό ποτό, μια αυθόρμητη διαδρομή και το σωστό τραγούδι την κατάλληλη στιγμή. Πάμε να δούμε και τα βασικά της ημέρας. Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα, η 238η ημέρα του χρόνου. Απομένουν 127 ημέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. Βέβαια, ας μην βιαζόμαστε, ο Αύγουστος βρίσκεται ακόμη εδώ, λίγο κουρασμένος, σίγουρα ακριβότερος από όσο τον υπολογίζαμε, αλλά ακόμη εδώ. Ήρθε με υποσχέσεις για διακοπές και ατελείωτες καλοκαιρινές βραδιές και τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να φύγει, αφήνοντάς μας μαυρισμένους, κουρασμένους και με μια τραπεζική εφαρμογή που φοβόμαστε να ανοίξουμε. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6:46 το πρωί, θα δύσει στις 7:55 το βράδυ, η μέρα μικραίνει σιγά σιγά, αλλά το καλοκαίρι δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Στο εορτολόγιο της ημέρας, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας.
δύο ανθρώπων που σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση έμειναν ενωμένοι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Αδριανούς, στις Αδριάνες, στις Ανδριάνες, στις Αντριάνες και στις Ναταλίες. Να είστε γεροί, χαρούμενοι, χαρούμενες και πάντα κοντά σε ανθρώπους που στέκονται δίπλα σας και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί στα εύκολα βρίσκουμε παρέα, στα δύσκολα καταλαβαίνεις ποια είναι η παρέα. Στον καιρό τώρα, στο Ηράκλειο έχουμε σήμερα καθαρό και πολύ ζεστό καιρό. Η θερμοκρασία έφτασε περίπου στους 35 με 36 βαθμούς. Αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στους 33. Μέχρι αργά το βράδυ θα υποχωρήσει περίπου στους 27. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση περίπου ως τα 3 μποφόρ. Η ζέστη χρειάζεται προσοχή, πίνουμε αρκετό νερό, αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεση στον ήλιο, φροντίζουμε ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά και τα ζώα. Παράλληλα είμαστε πολύ προσεκτικοί με οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Δεν πετάμε άναμενα τσιγάρα, δεν κάνουμε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες κοντά σε ξερά χόρτα και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα, γιατί μερικές φορές η καταστροφή δεν ξεκινά από κάτι μεγάλο, ξεκινά από μία μικρή απροσεξία. Η Τετάρτη χαμηλώνει επιτέλους ταχύτητα, το Ηράκλειο ετοιμάζεται για ακόμα μια ζεστή αυγουστιάτικη βραδιά και εμείς ξεκινάμε μια διαδρομή από το φως μέχρι τη νύχτα. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο, μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη, την καλησπέρα μας σε όλη την Ελλάδα. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online, μπείτε ζωντανά

ήσυχα σαν ένα μικρό ραδιοφωνικό αποχαιρετισμό. Η εβδομάδα μπήκε στη στροφή, κρατηθείτε, μην κάνετε απότομες κινήσεις, ανεβάστε την ένταση και φύγαμε. How they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.

Αυτή είναι η New Order με το Plastic. Το πλαστικό είναι ανθεκτικό, γυαλιστερό και παίρνει εύκολα όποιο σχήμα του δώσεις. Κάπως έτσι είναι και αρκετές δημόσιες εικόνες, μέχρι να γίνει η πρώτη ρογμή και να φανεί από κάτω ο κανονικός άνθρωπος. Συνήθως απροετοίμαστος και χωρίς φίλτρο. Κάτω από την επιφάνεια πάντως υπάρχει ακόμη παλμός.

Ζωηρά ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε έτσι, γιατί έρχονται οι Daft Punk και το Alive. Δεν έχει πολλά λόγια, δεν τα χρειάζεται, άλλωστε επαναλαμβάνει μία απλή ιδέα μέχρι να την αισθανθεί στο σώμα. Είσαι ζωντανός. Καμιά φορά η μουσική δεν χρειάζεται να μας εξηγήσει τη ζωή, χρειάζεται μόνο να δυναμώσει αρκετά ώστε να σταματήσουμε για λίγο να την εξηγούμε εμείς. Σήμερα δεν έχει δωράκια, παιδιά. Αν θέλετε όμως να μας στείλετε την καλησπέρα σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Facebook, μουσικό κανάλι 105,1 η σελίδα, ή το προσωπικό μου προφίλ, Δήμος Κυβωτίδης, λατινικοί χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε και μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε. Τα σηκώνουμε όλα. Απαντάμε σε όλους. Και δεν χαλάμε χατήρια.

έγινε Μανολάκη? Σερέντο είσαι σήμερα, Σερέντο. Καλησπέρα στο Κωστή. Καλησπέρα και στην Ελένη.

Καλησπέρα, Άννα. Όλα καλά θα πάνε, Άννα. Δεν σε φοβάμαι εσένα. Καλησπέρα, Ολυμπία. Καλησπέρα, Μιχάλη. Την καλησπέρα μας στη Χερσόνησο, που μας ακούει φανατικά.

Καλησπέρα και στα παιδιά που δουλεύουν αυτή την ώρα, που είναι πάνω στους δρόμους. Προσοχή παιδιά, και υπομονή, υπομονή μεγάλη.

Και τώρα, αφού επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ζωντανοί, ας δοκιμάσουμε κάτι ακόμη πιο φιλόδοξο. The perfect life. Η τέλεια ζωή.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, μόνο απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα πάμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο... Μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

0: Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Το πρώτο μισάωρο πέρασε σαν νεράκι. Και πάμε να αλλάξουμε τελείως ταυτότητα. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Όλα τα είχαμε σε αυτή τη χώρα. Ο Δούσης μας έλειπε. Ποιος είναι ο Δούσης? Ένας τυπάκος με πλατινέ μαλλί που κάνει μια εκπομπή εικόνες, νομίζω λέγεται, τηλεοπτική. Στον Αλφα ήταν κάποτε, τώρα δεν ξέρω, έχω χάσει τα ίχνη του. Μια εκπομπή για ταξίδια. Ακούστε τι είπε, μάλλον τι έγραψε, ο κύριος Δούσης. Καθισμένος στα υψίπεδα του Κατμαντού, ανάμεσα σε προσευχές βουδιστών, μοναχών, θυμιάματα και καραβάνια γιακ, ένας σύγχρονος διαφωτιστής πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει για λίγο την Νιρβάνα των Ιμαλαίων και να ανοίξει τα μάτια σε μας, στους ηθαγενείς της Ψαρούς. Γιατί ως γνωστόν δεν υπάρχει τίποτα πιο αυθεντικά, λαϊκό και αντισυμβατικό από το να κράζεις τη Μύκονο ενώ κάνεις ρεπορτάζ με ντρόουν στο Θιβέτ και ανεβάζεις story από μέρη που ο μέσος Έλληνας βλέπει μόνο στο Discovery. Αφού αποκαλεί πρόβατα επειδή στριμώχνονται στα κουφονίσια ενώ ο ίδιος λέει είναι μάγκας και πάει αλλού. Ναι, αλήθεια, έτσι το γράφει. Βέβαια το αλλού το δικό του δεν είναι η κουρούτα ή η ορεινή ναυπαχτεία που προτείνει στο λαό. Δεν είναι η Εύβοια ούτε κάποιο χωριουδάκι που πας με το χτέλ και γυρνάς με τα πόδια. Το δικό του το αλλού έχει Μαλάια, Σέρπα, θέα στο Έβερες και εισιτήριο που κοστίζει όσο οι διακοπές μια οκταμελούς οικογένειας. Με απλά λόγια, εσείς πηγαίνετε στην Εύβοια ρε πλεμπέι, για να μην έχει ουρά όταν γυρίσει και πάει να πιει το κοκτέιλ του ο Δούσης. Αφού έλυσε λοιπόν το τουριστικό ζήτημα της χώρας, πέρασε και στο στρατηγικό. Το δόγμα απλό, ο εχθρός του οχθρού μου είναι φίλος μου. Γεωπολιτική ανάλυση βγαλμένη κατευθείαν από καφενείο της σαν ο Ραχούλας μετά το τρίτο Τσίπρο και δύο πακέτα τσιγάρα. Με χειρουργική ακρίβεια συνδύασε την πακιστανική πυρηνική κεφαλή, την αριστερή παντόφλα στο Σύνταγμα και την τιμή της ξαπλώστρας στην Αστυπάλαια. Μιλάμε για think tank, ε? Όχι αστεία. Και φυσικά ήρθε το απόλυτο highlight. Το δάχτυλο κουνήθηκε προς την ελληνική οικογένεια που δεν είναι έτοιμη να στείλει τα παιδιά της στη φωτιά. Έμας πόνος και υδρότας, πως το έλεγε ρε παιδιά ο Σάκης, βοηθήστε με, στείλτε ένα μήνυμα, έμα δάκρυα. Τέλος πάντων κάπως έτσι, για όλους τους άλλους βέβαια, γιατί είναι εύκολο να ζητάς θυσίες όταν το δικό σου παιδί δεν ετοιμάζει σακίδιο για το μέτωπο, και ακόμη πιο εύκολο να αναλύεις το αξιόμαχο του στρατού φορώντας φλής επώνυμης μάρκας, κάνοντας live ανταπόκριση από τα Ιμαλάια και πίνοντας βουβαλίσιο γάλα ανάμεσα σε δύο γεωπολιτικές αναλύσεις. Η βαθιά υπαρξιακή κραυγή για τον Αύγουστο που μας χρωστάνε ολοκληρώνεται με τη διατύπωση ότι η χώρα ζει σε μια ψευτοπλούσια Νιρβάνα. Το λέει ο άνθρωπος που αναζητά το νόημα της ζωής κάνοντας γιόγκα με σέρπα και πληρώνοντας το ράμινγκ σε χρυσάφι για να ανεβάσει οργισμένο στάτους στο Facebook. Σε ένα πράγμα έχει δίκιο τελικά. Η Νιρβάνα σε αυτή τη χώρα περισσεύει, ειδικά όταν σερβίρεται με πατριωτική σάλτσα, λίγο αλάτι Ιμαλαίων και πολύ, πάρα πολύ, ιντερνετικό σανό. Και
και γαμποδό ανάμεσα σε μοναχούς, γιακ, ντρόουν και εθνικά κηρύγματα, χάθηκε για άλλη μια φορά η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αντισυμβατικότητα και στο πανάκριβο lifestyle που παριστάνει τον επαναστάτη. Η επανάσταση, όπως φαίνεται, είναι πάντα πιο εύκολη όταν την κάνεις από τα Ιμαλάια. Με θέα, με wifi και με τους άλλους να πληρώνουν πάντα το κόστος. Πάντα έτσι γινόταν, παιδιά.

0: Μουσικό κανάλι Αγούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.
1: Y me pintaba las manos y la cara de azul.
0: Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: οικογένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στον αέρα, γιατί η πρώτη πέρασε πιο γρήγορα και από το μισθό του Αυγούστου. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης.

Και τώρα ήρθε η ώρα για την αγαπημένη στιγμή της εκπομπής. Πάμε μια βόλτα από το σινεμά. Τι βλέπουμε αυτές τις μέρες στις αίθουσες, ποιοι πρωταγωνιστούν και κυρίως τι παίρνεις μαζί σου όταν ανάψουν τα φώτα.

Και ξεκινάμε με το Insidious. Έξω από το απότερο τίτλο στα ελληνικά. Ανατρίχιατσα. Η Τζέμα είναι μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της μέσα στο σπίτι όπου έζησε και η ίδια. Σύντομα όμως ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδεύει στο απότερο. Εκείνο το σκοτεινό κόσμο όπου κατοικούν χαμένες ψυχές και διάφορες άλλες παρουσίες που μεταξύ μας δεν θα θέλαμε ούτε στο διπλανό διαμέρισμα. Το χειρότερο όμως δεν είναι ότι η Τζέμα μπορεί να περάσει στην άλλη πλευρά. Έχει θέμα. Το χειρότερο είναι ότι μπορεί να φέρει μαζί της πίσω ό,τι υπάρχει εκεί. Πρωταγωνιστούν Αμελία Ιβ Μπράντον Περέα, ενώ η Λιν Σέι επιστρέφει στο γνώριμο ρόλο της Ελίζ Ρέινερ. Εδώ η γεύση είναι σκοτεινή, η ταινία σε αφήνει με την ανάσα λίγο πιο βαριά και τα νεύρα λίγο πιο τεντωμένα. Επιστρέφεις στο σπίτι, ανάβεις όλα τα φώτα και αποφεύγεις να κοιτάξεις κάτω από το κρεβάτι. Συνεχίζουμε με καινούργια ταινία, το τέλος της οδού Oak. Μια συνηθισμένη οικογένεια ζει σε μια συνηθισμένη αμερικανική γειτονιά μέχρι τη στιγμή που ένα ανεξήγητο κοσμικό φαινόμενο ξεριζώνει ολόκληρη την Oak Street και τη μεταφέρει σε ένα άγνωστο και επικίνδυνο κόσμο. Ξαφνικά τίποτα γύρω τους δεν είναι γνώριμο, η οικογένεια Platt πρέπει να μείνει ενωμένη και να επιβιώσει σε ένα παράξενο τοπίο όπου μπορεί να συναντήσει ακόμη και προϊστορικά πλάσματα. Πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway, ο Ewan McGregor, η Maisie Stella και ο Christian Convery. Επιστημονική φαντασία, περιπέτεια και οικογενειακό δράμα μαζί. Έχει αγωνία, εντυπωσιακές εικόνες και κινητή ζεστασιά που γεννιέται όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να κρατηθούν ο ένας από τον άλλον. Φεύγεις με μεγαλύτερη εκτίμηση για τη δική σου γειτονιά, ακόμη και αν ο γείτονας παρκάρει μπροστά στην πόρτα σου.

και χαμηλώνουμε την ένταση εδώ, αλλά ανεβάζει το βάθος. Ο Κριστιαν Μουντζίου μας μεταφέρει σε ένα απομονωμένο χωριό της Νορβηγίας. Εκεί μια οικογένεια με Ρουμάνο πατέρα και Νορβηγίδα μητέρα προσπαθεί να αρχίσει από την αρχή. Όταν όμως γεννιούνται σοβαρές υποψίες σχετικά με τη συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά, η οικογένεια βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας ολόκληρης κοινωνίας. Όλοι κοιτάζουν, όλοι ψιθυρίζουν και όλοι έχουν ήδη βγάλει το δικό τους συμπέρασμα. Στους βασικούς ρόλους βρίσκουμε τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάτε Ράινσβε, μαζί της η Λίζα Κάρλεχεντ, η Ελεν Ντόριτ Πέτερσεν και η Λίζα Λόβεν. Το Φιόρ δεν είναι ταινία που σου χαρίζει εύκολες απαντήσεις. Είναι από εκείνες που τελειώνουν, ανάβουν τα φώτα και εσύ μένεις για λίγο στη θέση σου. Σου αφήνει ένα κόμπο, αρκετές αμφιβολίες και μια άβολη σκέψη. Πόσο εύκολα καταδικάζουμε έναν άνθρωπο όταν γνωρίζουμε μόνο τη μισή ιστορία. Και μετά έρχεται η αγαπημένη ταινία του Μανώλη, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Μανταϊμόν γίνεται ο Οδυσσέας και ξεκινά το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής από την Τρία στην Ιθάκη. Ένα ταξίδι γεμάτο θάλασσες, θεούς, τέρατα, πειρασμούς και ανθρώπους που άλλοτε το βοηθούν και άλλοτε κάνουν το δρόμο του ακόμη δυσκολότερο. Ο στόχος του είναι ένας, να επιστρέψει στην Πινελόπη και στο γιο του. Δίπλα στον Ματ Ντέιμον βρίσκουμε ένα πραγματικά εντυπωσιακό cast. Τόμ Χόλαντ, Αν Χάθαουεϊ, Ρόμπερτ Πάτισον, η Ζεντέγια, η Λουπίτα Νιόγκο, και η θεάρα Σαρλίζ Θερόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι γιατί μ' αρέσει ιδιαίτερο και συνεχίζουμε μετά.

Γιώργος Νταλάρας, Ηλίας Φασός και Risk Remix. Τα βεγγαλικά κρατούν λίγο, λάμπουν, γεμίζουν τον ουρανό και ύστερα αφήνουν σκοτάδι και μία μυρωδιά καμένου, ε. Κάπως έτσι λειτουργούν και ορισμένοι έρωτες. Εμφανίζονται θεαματικά, φωτίζουν τα πάντα και εξαφανίζονται πριν προλάβεις να ρωτήσεις αν υπήρχε σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Και από τα βεγγαλικά μάτια περνάμε τώρα σε ένα όνομα που έγινε τραγούδι και έμεινε για πάντα. Jolin. Πριν το ακούσουμε, θέλω να μείνουμε για λίγο εδώ. Η Dolly Parton έφυγε χθες, 25 Αυγούστου του 26, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια με 12 παιδιά μέσα στη φτώχεια του Τενεσί και στη μεγάλη της διαδρομή έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια. Δεν ήταν μόνο η φωνή πίσω από το Jolin, από το 9 to 5 και το I will always love you. Ήταν μια γυναίκα με σπάνιο ένστικτο στη γραφή, με χιούμορ, αυτογνωσία και μια γενναιοδορία που δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Το Jolin είναι μια ηκεσία, μια γυναίκα μιλά σε μια άλλη γυναίκα που φοβάται ότι μπορεί να της πάρει τον άνθρωπό της. Η Dolly δεν κατηγορεί, δεν απειλεί, δεν κρύβεται πίσω από μια εύκολη επίδειξη δύναμης. Παραδέχεται το φόβο της. Και ίσως γι' αυτό το τραγούδι άντεξε τόσο, επειδή πίσω από τα λαμπερά ρούχα και τη μεγάλη προσωπικότητα υπήρχε μια δημιουργός που ήξερε να κοιτάζει την ανθρώπινη αδυναμία χωρίς να τη ταπεινώνει. Η εκδοχή που ακούμε δημιουργήθηκε από τον Νορβηγό Dodd Terrier το 2014 για ένα μουσικό αφιέρωμα στην Dolly.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθιού μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικολάου στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο του Παξεβάνη.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
8: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
9: Τελικά, πού θα πάμε?
8: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
9: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
9: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
9: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Μαζί θα είμαστε για άλλα 23 λεπτά περίπου. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να δυναμώσετε το ραδιόφωνο, γιατί αυτή η αφιέρωση πάει στην Ελένη, την απόλυτη καπετάνισσα του τιμονιού, που οδηγεί με το ένα μάτι στο δρόμο, το άλλο στον καθρέφτη, για έλεγχο και τα δύο χέρια κολλημένα στο τιμόνι, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Στη Μαρία τη συνοδηγό, συντονίστρια της επιχείρησης, που μοιράζει μπισκότα, χαρτομάντιλα, νερά και τραγουδάει για να κρατάει τα πνεύματα ψηλά. Και φυσικά στο αχτύπητο τρίδημο των πίσω καθισμάτων, στο Γιάννη που έχει ήδη ρωτήσει φτάσαμε τουλάχιστον 5 φορές, στον Άγγελο που έχει βρει τρόπο να απλώσει τα πόδια του καταπατώντας κάθε έννοια προσωπικού χώρου, και στη Ραφαηλία μου, τη μασκότ της παρέας που αποφασίζει πότε θα γελάσουν και πότε θα γίνει γενική ανακοχή στο αμάξι. Προσοχή στο δρόμο, κορίτσια.

ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της ευρωπαϊκής house και το κομμάτι αυτό έφτασε μέχρι την κορυφή του αμερικανικού dance chart. Κάτω από το γυαλιστικό γυαλιστερό πλαστικό πάντως ξυπνά κάτι πιο άγριο. Γιατί έρχεται ο Brian Ferry και Red Axis με το Wildcat Days.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένη συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα πάμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και κάπου εδώ η Τετάρτη παραδίδει τα κλειδιά της στη νύχτα. Ξεκινήσαμε με μια προσευχή της Μαντόνα και φτάσαμε σε μια υπόσχεση των Cigarette After Sex. Στο μεταξύ πετάξαμε, χορέψαμε, σταματήσαμε για λίγο, ξαναφύγαμε, κοιτάξαμε με καχυποψία μερικά πλαστικά όνειρα και αποχαιρετήσαμε και την Dolly Parton. Είπαμε για σινεμά, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εγώ είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης και αυτό ήταν το απόψινό μας μουσικό ταξίδι στο μουσικό κανάλι 105,1. Να περάσετε όμορφα, να οδηγείτε προσεκτικά, να λέτε την αληθινή συγγνώμη χωρίς να τη χαλάτε με ένα αλλά και να συνεχίσετε να αγαπάτε κρατώντας λίγη αγάπη και για τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε πρωί στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ. Εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

Can't take my mind off of you. I can't take my mind, my mind.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Χυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Χυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105.

0: Θάλασσα presents Stan Live.
1: Ψέματα.
0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
1: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: κανάλι. 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Μουσικό κανάλι.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,3.

σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτευε την Αλεξάνδρη. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο που σαπατήθηκε μια ζωή σου. Μάτιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Λυσίασες τα φτερά μου στο παράδειγμα. Και άκουσε με σε

Thank you.